0: την κυρία Θάντου. Αλήθεια, σημαίνει να κορκουπεί τα τάνη.
1: Σημαίνει να κορκουπεί τα μου, έτσι του μένω. Ενώ μπορεί να κορκουπεί
0: Είναι να κορκουπεί τα νίγκα μου, να φύγει η καμπιά μου, να κοιτάει.
1: Nuku funza, nuku penza meanga mabasa pa nyumba, nuku enda kumbuta cheche, nuchile pimpizingi pia kusena siyana. Penombo iwe nzanga.
0: Ndime mweni nzanga, ina niko peza meanga mabasa pa nyumba, nili kusinzeka, inapinango pia kusena siyana.
1: Nadineba mandika zaatu kwa unga pimpizingi, nile nikawe pinde atu wa udidu wanangono, timis, nazapondu.